Κατά σε γουάρα και μόχμα σπίτσε, τα σε γάουρα σε βάρι μου την κρίμ. Σε φάκα σμίτε δύναμα.